0: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ.
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανή στα

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 21 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και Εισαποστόλων. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, και ενώ μιλούσαν για αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Αυτοί από την ταραχή και τον φόβο τους νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος τους είπε: «Γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες? Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όμως βλέπετε εμένα να έχω». Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτα φαγώσιμο?» Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας. Ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε: «Οι γραφές λένε ότι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου. Εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ έως ότου ο Θεός σας οπλίσει με τη δύναμή του». Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βιθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Και καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό.
1: The gospel ring is according to Saint Luke. At that time, Jesus, having risen from the dead, stood in the midst of his disciples and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened, and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do questionings rise in your hearts? See my hands and feet? That is, I myself. Handle me and see. For a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Then he said to them, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven, and they worshipped him. And they returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900 Saragas Eye and Laser Center, Devon Square, Somerville, Massachusetts.
2: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
3: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General Tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
4: Don't miss these special deals, but they're only this month. At Sullivan Tire.
5: Now you'll find a Sullivan Tire location near you throughout all of New England. All right, want to remind everybody that it is Memorial Day weekend and you can enjoy a great Egyptian Coptic festival as the St. Philopater and the St. Mina Coptic Orthodox Church of Wayland invite you to 4 days of fun. Friday, Saturday, Sunday, and Monday. That's right, Friday from 5 to 7, Saturday and Sunday from 11 in the morning till 6 in the afternoon, and Monday from 10 to 3. You'll enjoy some wonderful Mediterranean food. There's music, shopping the Egyptian marketplace. What a great idea. The Egyptian Coptic Orthodox Church invites the entire Greek Orthodox community to their festival this weekend, 169 Rice Road in Wayland, Massachusetts. Nice to hear from them. I just got the nicest email. Of course, our signal streams globally, and we have greetings this morning. It says, from fall from the tip of Africa in the southern hemisphere. A good morning from Panayoti Spiropoulos of Johannesburg, South Africa, and he is a frequent listener, and he's been toying around lately with creating music with AI, all with Greek themes. He just sent me one. I'm going to share it with you. It reads as follows. Kalimera Theodore, he says, we wrote this song using AI for all the good Hellenes in New England to celebrate the end of your winter and remind us all about our ancestral villages, especially Kalavrita in the Peloponnesus. So enjoy this song, and if you're from that region, little added bonus for you.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Asti, Modern Greek Cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek Cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
3: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.
0: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
4: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. The small business...
5: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
4: It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stamaris, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
6: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει το Ισλαμαμπάτ για επίτευξη συμφωνίας ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η κατάσταση με το Ιράν είναι στο όριο, τονίζοντας ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία είτε θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισημαίνει ότι έλαβε τη νέα αμερικανική πρόταση για συμφωνία και την εξετάζει. Διατλαντική πτήση της Air France με προορισμό τον Ντιτρόιτ εξετράπει προς το Μόντρεαλ όταν οι αμερικανικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι η επιβάτης ενδέχεται να έχει εκτεθεί στον ιό έμπολα. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Παρίσι, όμως άλλαξε πορεία έπειτα από παρέμβαση της Υπηρεσίας Τελωνίων και Προστασίας Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκλεισε ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου Λαγκάρντια της Νέας Υόρκης, καθώς οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν πως συνεργεία που εκτελούσαν επιθεώρηση ρουτίνα στην πίστα του αεροδρομίου εντόπισαν το πρωί χθες τη μεγάλη τρύπα που είχε ανοίξει σε έναν διάδρομο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα ήρε τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στην ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, αφού δικαστήριο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να ανασταλούν. Τέλος, συνολικά 274 ορειβάτες έφτασαν χθες στην κορυφή του Έβερεστ από την νεπαλέζικη πλευρά, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο μέρα στο υψηλότερο βουνό του κόσμου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,31% και στις 50.009,35 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-3 κέρδισαν οι Red Sox τους Royal και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 7:10 με τους Twins. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 64 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και στους 60 βαθμούς αύριο επίσης με συννεφιά. Στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με νεφώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
1: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973. Στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας. Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
3: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
4: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
5: Hi, I'm Billy Galatis.
6: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
7: Hi, I'm Nick Markopoulos.
8: And I'm Teddy Demetriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune in to the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
9: Stratos Dionysiou, the classic.

0: hear and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343. 12 Points Wealth Management.
1: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-10-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα τρίτης ηλικίας, τότε το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center που βρίσκεται στο Canton, Massachusetts, είναι μονόδρομος. Με ένα πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πάντα προτεραιότητα την φροντίδα και την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού τρόπου ζωής για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center είναι ένα γυροκομείο άρτια εξοπλισμένο και με επαγγελματίες θεραπευτές που θα ικανοποιήσουν και τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 781-828-7450. 781-828-7450.
1: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000 or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, deli, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day. This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 21 Μαΐου σήμερα, Πέμπτη, γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Όμορφη σήμερα η Βοστόνη, θερμοκρασίες 64 βαθμούς από την πολύ ζέστη που είχαμε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Χτες το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε κατηγορητήριο εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, κατηγορώντας τον για 7 κατηγορίες συμπεριλαμβανόμενης της συνωμοσίας για δολοφονία αμερικανικών υπηκόων και 4 άλλες κατηγορίες για φόνο από τον φερόμενο ρόλο του στην εντολή κατάρριψης 2 πολιτικών αεροσκαφών το 1996. Δεν είναι πρωτίστως μια νομική ενέργεια, καθώς ο Ραούλ Κάστρο είναι 94 ετών και είναι αδύνατον σχεδόν να παρουσιαστεί σε δικαστήριο στο Μαϊάμι. Είναι μια πολιτική ενέργεια, ακολουθώντας το πρότυπο του κατηγορητηρίου κατά του Μαδούρο που προηγήθηκε της επιδρομής στο Καράκας. Ο Τραμπ μας το είπε πριν από μήνες ότι η Κούβα είναι η επόμενη. Αυτό το κατηγορητήριο είναι το πρόσχημα. Το ερώτημα τώρα που βασανίζει την Αβάνα είναι αν αυτό που ακολουθεί είναι ένα διαπραγματευτικό άνοιγμα ή κάτι πιο δραστικό. Η SpaceX, η περίφημη εταιρεία του Elon Musk, έβγαλε στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για την προσφορά στο χρηματιστήριο. Τα έσοδα της εταιρείας ήταν 18 δις δολάρια, είχαν όμως έξοδα, χασούρα, περίπου 4 δις. Η SpaceX επιδιώκει να συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο, αποτιμώντας την εταιρεία στο 1,73 δολάρια, το μεγαλύτερο ποτέ. Οι συνδρομητές, 10 εκατομμύρια συνδρομητές του Starlink, είναι η οικονομική μηχανή της εταιρείας. Ο Elon Musk ελέγχει το 85% των δικαιωμάτων ψήφου και μεταξύ των ασυνήθιστων στοιχείων ήταν ότι στον Musk χορηγήθηκαν 1 δισεκατομμύριο μετοχές με βάση την υπόθεση ότι η SpaceX θα δημιουργήσει μία μόνιμη ανθρώπινη αποικία στον Άρη με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κατοίκους. Η φιλοδοξία του Elon Musk δεν μετριέται σε δολάρια, μετριέται σε πλανήτες. Το περίφημο Weaponization Fund του Donald Trump ύψους 1,8 δισεκατομμύρων δολαρίων έχει προκαλέσει αρκετές αντιπαραθέσεις, αλλά οι δικαστικές προσφυγές είναι πολύ δύσκολες. Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές εάν οι αμφισβητείες θα μπορέσουν να μπλοκάρουν πληρωμές ή να αναιρέσουν την ασπίδα του Τραμπ έναντι των ελέγχων του IRS στις δικές του επιχειρήσεις και στην οικογένεια. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους χτες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να πέσει και το Dow Jones να κλείσει πάνω από τις 50.000 μονάδες. Στα ελληνικά νέα, σήμερα, 21 Μαΐου, η εορταστική ημέρα στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας. Η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης και της μητέρας του Αγίας Ελένης. Ο Κωνσταντίνος τιμάται ως ο πρώτος χριστιανός Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο άνθρωπος που μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στον Βόσπορο που φέρνει το όνομά του. Το όνομα παραμένει η πόλη παραμένει με διαφορετική μορφή, με διαφορετική σημαία, αλλά παραμένει. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Η πόλη μπορεί να αλλάζει χέρια, το πνεύμα όχι. Στην Κρήτη να πάμε, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση. Το πρωί της Πέμπτης πολλοί ύποπτοι προφυλακίστηκαν καθώς οι αρχές επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες οικογενειών που είναι ύποπτες για δεσμούς σε οργανωμένο έγκλημα και ναρκωτικά. Η ενεργειακή κρίση θα μειώσει την ελληνική ανάπτυξη στο 1,8% καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγεί την οικονομία σε μια φάση χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, το τελικό στάδιο του Τραμπ στις διαπραγματεύσεις έστειλε σε άνοδο χτες τις αγορές. Το Dow Jones πάνω από 50.000, το S&P και το Nasdaq αυξήθηκαν 1-1,5%. Η εταιρεία Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο, έσοδα 86 δισεκατομμύρια, αυξημένο 85%. Η εταιρεία αναπτύσσεται ταχύτατα και ταχύτερα από οποιαδήποτε επιχείρηση στην ιστορία του αμερικανικού καπιταλισμού σε αυτή την κλίμακα. Το Dow Jones βρίσκεται στις 50.000, το πετρέλαιο στα 105, η Nvidia έχει 81 δισεκατομμύρια έσοδα σε 3 μήνες, η SpaceX έχει αποτίμηση 1,7 τρισεκατομμύρια. Αυτή δεν είναι φυσιολογική αριθμή. Είναι αριθμή μιας οικονομίας που λειτουργεί στα όρια του κατανοητού, αυτό που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, όπου εταιρείες παράγουν έσοδα 300 εκατομμυρίων την ημέρα και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο κάνει αίτηση και μπορεί να πάρει επιπλέον μπόνους εάν θα κάνει αποικισμό στον Άρη. Τέλος τα αθλητικά μας νέα, όλα είναι έτοιμα για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ξεκινάει αύριο ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς με την Φενέμπαχτσε, 11 η ώρα Βοστόνης. Η Άστον Βίλα κέρδισε το Europa Cup με καθοριστική νίκη 3-0. Η νίκη αυτή βοηθάει τον Ολυμπιακό στην κατάταξη του Champions League. Οι Red Sox νίκησαν και χτες, 3 συνεχόμενες νίκες. Την Παρασκευή έρχονται οι Μινεσότα στο Fenway Park. Ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
3: Morning. It is Thursday, May 21st, γιορτή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Beautiful in Boston today, highs near 64. Former Cuban President Raul Castro indicted in the United States on murder charges. SpaceX filed its IPO prospectus. Red Sox swept Kansas City. Let's dive into the news. What happened and why? The U.S. Justice Department unsealed a federal indictment Wednesday against former Cuban President Raul Castro, now 94 years old, charging him with conspiracy to kill U.S. nationals and murder tied to the 1996 shootdown of 2 civilian aircraft flown by the Group brothers to the rescue. This is not primarily about putting Raul Castro on trial. He will likely never enter a U.S. courtroom. This is about signaling Washington is escalating pressure on Havana using the language of criminal prosecution instead of diplomacy. We saw a version of this strategy before Venezuela. First comes the indictment, then comes isolation, leverage, and pressure. Trump said months ago that Cuba was next. Now the legal framework is in place. The question is whether this becomes negotiation or something much harder. SpaceX filed its long-awaited IPO prospectus, opening its books for the first time. Full year 2025 revenue came in at $18.7 billion, driven largely by Starlink and its 10 million subscribers. The company is seeking an $80 billion raise, implying a staggering $1.7 trillion valuation. The Nasdaq ticker will be SPCX. Elon Musk retains 85% voting control.
4: One line inside the filing captured the imagination of Wall Street. Musk was awarded 1 billion performance-based shares tied to the goal of creating a permanent human colony on Mars with 1 million inhabitants. Most CEOs promise margin expansion. Musk writes Mars into SEC filings. His ambition is no longer measured in wealth, it is measured in planets. Trump's proposed $1.8 billion weaponization compensation fund is drawing fierce criticism from legal scholars and watchdog groups. The fund would shield certain political investigations and tax audits from review. Legal experts say court challenges may face steep obstacles if Congress declines to intervene. Meanwhile, Trump said Wednesday the United States is in the final stages of negotiations with Iran. Markets reacted immediately. Oil plunged more than 5% on hopes that Gulf tensions could ease. Stocks surged. The Dow closed above 50,000 for the first time since April. In Greek news, today the Orthodox Church celebrates Saints Constantine and Helen. Constantine the Great founded Constantinople and changed the course of Christianity and the Roman Empire forever. The city changed names, empires rose and fell, flags changed, but memory remained. That is part of the Greek story. History survives even when geography changes hands. Authorities in Crete launched a major anti-drug operation early Thursday targeting three families allegedly tied to organized crime. 16 suspects were already remanded into custody by midday. And Greece's economic outlook is darkening. The European Commission warned the new Middle East energy crisis could slow Greek growth to 1.8% while driving inflation higher across Europe. Greece always feels energy shocks. Deeply, it imports geography before it imports oil. In global finance, Trump's Iran comments sent markets flying. The Dow gained 645 points to close at 50,009. The S&P 500 rose 1%. Nasdaq climbed more than 1.5%. Nvidia reported extraordinary quarterly revenue of $81.6 billion, up 85% year over year. At this scale, these numbers stop feeling corporate and start feeling imperial. And finally, in sports, everything is ready for the EuroLeague Final Four beginning tomorrow in Athens. Olympiakos faces Fenerbahce at 11 a.m. Boston time Aston Villa captured the Europa Cup with a dominant 3-0 victory, a result that also improves Olympiakos' Champions League positioning, and the Red Sox swept Kansas City. Three straight wins. Minnesota arrives at Fenway Friday night. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
5: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
6: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
7: Okay, great. What was the order again?
8: How many times do I have to tell you? One breakfast blend, one New England donut shop, and one hazelnut cream for the boss.
7: Okay, what brand was that again?
8: New England coffee. That's the only kind that makes me want to come into work. At New England Coffee, your office will thank us for making everyone happy and alert for a long day's work. From dark coffee to tea and everything in between, get your hands on some New England Coffee today at www.newenglandcoffee.com.
5: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.

0: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
1: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
2: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Διώθα διαλέξεις. Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
3: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
0: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
4: Shout out there, Chris Lianos, και με Christian Echo, sponsor strong with his Ball Square Fine Wine and Spirits for years, if not decades at this point. We're at about 26 minutes past 9 o'clock in the morning. 9 και 27 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Είναι Πέμπτη όλη μέρα και κάθε μέρα καλημέρα σας. Ήρθε η Νικολέτα, ήρθε
5: καλημέρα,
4: ο κύριος Γιώργος Ντάνης και θα περάσουμε ωραία. Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σήμερα η μεγάλη μέρα, 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Τιμάμε το Μέγα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Αγία Ελένη. Δύο μορφές που συνδέθηκαν πολύ στενά με την ιστορία του χριστιανισμού. Πολύ μεγάλη γιορτή, πάρα πολλοί ακροατές μας, πολύ καλοί φίλοι γιορτάζετε σήμερα. Να σας ευχηθούμε χρόνια σας πολλά. Να είστε υγιείς και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Συγγενείς φίλοι στην Ελλάδα επίσης γιορτάζουν. Η Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένη στο Κέιμπριτζ γιορτάζει σήμερα. Εχθές λειτουργήσε και ήταν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης εκεί, ο κύριος Μεθόδιος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ πολύ ωραία μέρα. Σηκώστε το τηλέφωνο να ευχηθείτε στους αγαπημένους τους, αγαπημένους σας, να τους φτιάξετε έτσι λίγο τη μέρα και να τους εκφράσετε τις ευχές σας, ότι τους σκέφτεστε κάθε μέρα και όχι μόνο σήμερα. Υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Ντάνη.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα,
5: χρόνια πολλά
6: Νικολέτα.
5: Στον στον γαμπρό σας.
6: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Νικολέτα, Θεόδωρε.
7: Καλημέρα,
6: πολύ
7: Γιώργο.
6: Ωραία μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και Ελένης. Πολύ ωραία μέρα, όπως είπε η Νικολέτα και ο Θεόδωρος. Είναι μια ιστορική μέρα για την για τον χριστιανισμό. Έκανε την Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη έδρα της αυτοκρατορίας, καθότι έχει αλλάξει, όπως είπε ο Σταμάτης, έχει αλλάξει η γεωγραφική θέση και όνομα, παραμένει στην ιστορία μια βάση, ένα θεμέλιο του χριστιανισμού μας. Χρόνια πολλά σας, με υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμείτε.
7: Μπράβο.
6: Την αγάπη μας.
7: Μπράβο, μπράβο. Άκου, να αρχίσουμε με ένα τραγουδάκι, με ένα καφεδάκι.
5: Ναι, μέχρι να γίνει μια προθέρμανση, ναι. Μέχρι να ξεκινήσουμε έτσι.
6: Ωραία,
5: να πιούμε το πρώτο, το πρώτο καφέ της ημέρας. Τώρα δεν είναι πρώτος βέβαια, 9.30 ώρα το πρωί, δεύτερος, τρίτος θα έλεγα, για εσάς που ξυπνάτε στις 4.30-5. Παρέα και να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όμορφα όλοι μαζί. Καλημέρα σας. Και καλό υπόλοιπο εβδομάδας να έχετε, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος.

0: 2. Εχθές ήταν περίπου στα 40 παιδιά, θα έλεγα.
1: 40.
2: Yeah, absolutely. Congratulations to John and the community that they're doing
0: και
2: this.
0: Και γίνεται, υπάρχει κέντρο πιστοποίησης, είναι στο Rosendale στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάσεις εξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία. Πολύ καλά οργανωμένες και πολλά συγχαρητήρια να πούμε εκεί.
2: Absolutely.
0: Σε όλους όσοι εργάζονται και, στον κύριο Κατσαρό φυσικά, που τον είχαμε φιλοξενήσει και στο πρόγραμμα και μας είχε μιλήσει αναλυτικά για το πώς κατάφερε να πραγματοποιηθεί το κέντρο με πολύ σκληρή δουλειά και πολύ προσπάθεια.
1: Yeah, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο καθηγητής ο Πέτρος ο Βαμβακάς θα μας πάρει τηλέφωνο σε περίπου 5 λεπτά. Εν τω μεταξύ, μια ζεστή και μια θερμή καλημέρα στους Ελένιδες, στις Ελένιδες.

0: Καλημέρα και πάλι. Ένα λεπτό πριν τις 10 δείχνει το ρολόι μας και είμαστε εδώ αυτό το ωραίο πρωινό της Πέμπτης. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, την Έλενα. Ελενίτσες, χρόνια σας πολλά σε όλους. WNTN, Cambridge, Needham, Boston. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι, το πού και το πότε και έχουμε μία σειρά από πολύ ωραία γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα. Αρχής γενομένης από αύριο, 22 Μαΐου, 22 με 25 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Τετραήμερο λοιπόν, Egyptian Coptic Festival θα πραγματοποιηθεί στο Wayland. Κάτι διαφορετικό λοιπόν, αν δεν έχετε επισκεφθεί αυτό το ωραίο φεστιβάλ, γιατί όχι να δείτε και κάτι διαφορετικό, τετραήμερο φεστιβάλ με παραδοσιακές στολές εκεί, ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά. Egyptian Coptic Festival λοιπόν τις επόμενες μέρες. Και πάμε στα δικά μας, στα ωραία παραδοσιακά φεστιβάλ, 29 με 31 Μαΐου. Ο χορός ξεκινά από το Γούμπορν, λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τριήμερο φεστιβάλ στο Γούμπορν με πολύ πολύ ωραία μουσική. Ο Γιώργος Καρατζάς με την ορχήστρα του θα βρεθεί την Παρασκευή και το Σάββατο. Τα ωραία γλυκά, το ωραίο φαγητό τα ετοιμάζουν όλοι εκεί. Η διαφήμιση του φεστιβάλ είναι μια προσφορά από την οικογένεια Gotsis, the Gotsis Insurance Agency. 2 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, The Greek Heritage Night, η ελληνική αυτή βραδιά που μας τιμά ιδιαίτερα. Red Sox αναμετρώνεται με τους Orioles, Alpha Omega Council το διοργανώνει και φέτος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. 2 Ιουνίου λοιπόν θα βρεθούμε όλοι εκεί και θα περάσουμε πολύ όμορφα. 4 με 7 Ιουνίου συνέχεια για το φεστιβάλ του Arlington, εκεί με την ωραία μεγάλη τέντα που είτε βρέξει είτε έχει καλό καιρό θα περάσουμε όμορφα. 5η, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τετραήμερο το φεστιβάλ και στο Arlington, στον Άγιο Αθανάσιο. Την 5η να δώσω και λίγο τις ώρες, θα είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9, Παρασκευή και Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, 4 Appleton Street στον Άγιο Αθανάσιο στο Arlington. Συνεχίζουμε με το Watertown, 12, 13 και 14 στους ταξιάρχες μας στο Watertown το φεστιβάλ, τριήμερο φεστιβάλ, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με πολύ ωραίο φαγητό, τα γλυκά και τον χορό και το γλέντι. Να είστε καλά, καλές προετοιμασίες να ευχηθούμε. Τετραήμερο το φεστιβάλ και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Cambridge, στο κέντρο του Cambridge. Γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια λοιπόν, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Cambridge. Στο Ipswich πάμε τώρα, το φεστιβάλ εκεί είναι διήμερο, τον Ιούλιο, τον επόμενο μήνα, 11 και 12 Ιουλίου στο Ipswich 117 Country Road στο Ipswich και να πάτε να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Και ολοκληρώνουμε με το μεγάλο event της χρονιάς, το οποίο ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιορτάζει κιόλας σήμερα, χρόνια του πολλά. Θα έρθει στην πόλη μας 3 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, στην Αγκάνης Αρένα, εκεί σε αυτήν την τοποθεσία θα πραγματοποιηθεί. The pre-registration is now live. Μπείτε στο site να κλείσετε το εισιτήριό σας και να ετοιμαστείτε για αυτό το ωραίο event.
1: Έχουμε στη γραμμή και μας περιμένει ο κύριος καθηγητής, θα πω αν κάνω λάθος, από την Κρήτη. Μήπως καλημέρα κύριε καθηγητή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα, από την όμορφη Αθήνα. Εδώ με τον Γιώργο, εδώ με την Νικολέτα και...
3: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά μας. Πώς είστε?
2: Πέτρο. Καλά, καλά, πολύ ωραία. Πέτρο.
1: Άρα, καλημέρα, Πέτρο.
0: μετέφερε μας λίγο τι καιρό έχει εκεί, καλοκαίρι από ό,τι μαθαίνω.
2: Έχει μπόρες. Τώρα, μόλις πάγαμε μια τεράστια βροχή. Τώρα, πώς έλεγε, αυτό δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ήμουν στον δρόμο και έφερα μια τεράστια βροχή. Τώρα, μόλις βγήκε ο ήλιος πάλι, αλλά εντάξει, ωραία είναι. Ωραία.
0: Μάλιστα.
3: Πέτρο, πώς πάει η Ελλάδα, πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα γενικά?
2: Καλά. Καλά ήταν, δεν ξέρω τι να πούμε εδώ. Μια χαρά είναι. Εντάξει, από την Ελλάδα, ωραία είναι. Μια χαρά.
3: Τι ακούς?
2: Δεν βλέπουμε τίποτα διαφορετικό.
3: Ναι, και δεν αλλάζουν τα πράγματα τόσο γρήγορα.
2: Εντάξει, το θέμα είναι τα πολιτικά είναι το μεγαλύτερο θέμα. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις της Καριστιανού τώρα τις επόμενες μέρες. Και το κόμμα του Τσίπρα θα μπει στο προσκήνιο και αυτό. Νομίζω είμαστε πλήρως στην αρχή της προεκλογικής περίοδου.
3: Ναι. Ο Τσίπρας έχει αποφασίσει τελειότατα.
2: Θα κάνει κόμμα. Ναι. Και 26, πέντε, στις 26 του μηνός θα το ανακοινώσει. Έχει βγάλει και κάποια διαφημιστικά, δύο παιδάκια με αθλητικές μπλούζες που γράφει 26 Πέμπτου. Θα ανακοινώσει το κόμμα του.
3: Μου κάνει εντύπωση.
2: Θα βγούμε στην τελική ευθεία.
3: Μου κάνει εντύπωση πως προσπαθεί να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως έφυγε έτσι τώρα θα κάνει κόμμα δικό του, δηλαδή θα διαλυθεί αυτή η ομάδα η οποία ήταν κάποια αντιπολίτευση εκεί πέρα. Ναι.
2: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι και το έχετε πει στο παρελθόν. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει ένα διαφορετικό όραμα αυτή τη στιγμή. Και βγαίνουμε μόνο στις προσωπικότητες. Δηλαδή το θέμα είναι πως όλα αυτά τα κόμματα έχουν τελειώσει τον κύκλο τους. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και προσπαθούν να κάνουν μόνο branding. Προσπαθούν να κάνουν μόνο marketing. Δεν υπάρχει κάποια ουσία. Άρα ψάχνει ο καθένας να βρει ένα κόμμα στο οποίο θα εκλεγεί πάλι. Και ξέρουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εκλεγούν ξανά. Πηγαίνουν στον Αλέξη Τσίπρα που έχει μεγαλύτερη έλξη.
3: Δεν το ξέρουμε, γιατί και παλαιά όταν ήρθε στην εξουσία ήταν το ίδιο πράγμα. Η οικονομία είχε διαλύσει, ο κόσμος είχε τελείως φοβότανε και είχε απελπιστεί, οπότε μπήκε στην εξουσία χωρίς να είχε τη δυνατότητα τότε πριν από αυτό.
0: Το θέμα είναι τι πολιτική πρόταση έχουν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα, γιατί είμαστε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σε άποψη διεθνών εξελίξεων και το τι ευαγγελίζεται το κάθε νέο κόμμα, γιατί σημασία έχει να υπάρχει και μια κυβέρνηση και να κυβερνείται ο τόπος αυτός, γιατί άμα επέλθει η κυβερνησία θα μπούμε σε χειρότερα προβλήματα από αυτά που είμαστε.
2: Δεν υπάρχει κυβερνησία, δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν θα υπάρχει κυβερνησία, είναι ένα θεσμικό. Η Ελλάδα έχει θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή και να μην
3: έχει κάποιο
2: ποιος διοικεί.
3: Αλλά κοίταξε όμως.
2: Αυτό είναι
3: το θεσμικό. Ναι, συγγνώμη. Νομίζω ότι η Ελλάδα διευθύνεται από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία εξουσία. Οπότε οποιοδήποτε να αναλάβει θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια κατεύθυνση. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή. Αν η Ευρώπη διαλύσει, είναι άλλο θέμα αυτό. Το οποίο δεν νομίζω να διαλύσει.
2: Δεν θα διαλύσει η Ευρώπη. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα διαχείρισης αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει κάποια διαχείριση. Δεν υπάρχει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δεν λέει κάποιος κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Όχι.
2: Δηλαδή, άμα ακούσετε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης ή αυτό που λέει ο Τσίπρας, μπορεί ο Τσίπρας να έχει κανένα δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Η τοποθέτησή του είναι ακριβώς ίδια. Στα θέματα υγείας, στα θέματα παιδείας, στα θέματα εσωτερικής πολιτικής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα εσωτερική πολιτική. Δεν έχει πει κάτι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα πει θα αλλάξει τη ρότα της εξωτερικής πολιτικής. Το θέμα της παιδείας. Δεν πούμε δηλαδή κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Είναι πολύ σωστό που λες και είναι αυτό που περιμένει, φαντάζομαι, να ακούσει ο κόσμος, είναι τις προτάσεις και τις θέσεις ανατομέα, δηλαδή πώς τα νέα αυτά κόμματα θα κληθούν να, διαχειριστούν τα προβλήματα, τα οικονομικά, τις διεθνείς εξελίξεις και όλα αυτά.
3: Δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα, διότι είμαστε σε ένα κουβούκλιο, σε ένα καζάνι. Δεν έχουμε καμία ακτίνα να μπορέσουμε να κάνουμε διαφορετικά από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι νομίζω εγώ. Μεταξύ, αν θα έρθει ο Τσίπρας, θα φοβηθεί αν υπάρχει κάποια επένδυση εκεί από εξωτερικούς, θα δυσκολευθεί, διότι δεν θα φοβηθεί που πηγαίνει αυτή η κατάσταση με καινούρια διεύθυνση και πορεία. Αλλά νομίζω να πάμε να μιλήσουμε λίγο για το
1: I want to get to that, but this was an important, and I didn't catch all of it in Greek as well. So Petro, can you just give us a synopsis of the Tsipra and what's going on there, and then we'll move over.
2: Yeah, we were just saying that it was just like that. We're clearly in the pre-election or the final road before the election in Greece, and you have because it's such a fluid system right now. You have the formation of new political parties that are coming to the forefront. The problem is that there is no solid vision for where the political parties will go. And another thing is political parties have platforms, have members, have leadership. These are individualized movements that they just have an anti-Mitsotakis or an anti-government. And there's a lack of vision altogether.
1: Does Tsipras really have a chance of reinventing himself, for lack of a better word?
2: Yeah, it's not just an issue of reinventing, but that's it. I mean, it's an issue of just branding and rebranding.
1: Well, right? Rebranding himself.
2: So at some point, people want answers. That's the goal. That's what everybody does. They recast themselves. And even in the United States, if you're going to run for office, you're going to write a book, you're going to get a publisher. You're going to put yourself out there. You're going to make the circuit of all the talk shows. That's what they all do. So soon as you see in the next year which governor is going to write a book and going to make the circuit, you'll know which governor is going to run for office.
1: Well, when you these politicians, come into politics with empty, and then if they make it to the upper ranks, their net worth ends up being $50 million on a $150,000 salary. I never really understood that one.
2: Some of it is just mere populism, because I think what happens in that kind of situation is that the connections that you get, the book deals that you get, it's something else. But I think bottom line though is that there's no clear alternative to the dominant to the dominant vision. Yeah. We see it in the United States. We're certainly seeing it in Greece. I mean, if you think about it, the rise of Donald Trump or the rise of Bernie Sanders in the United States, those are entities that are outside the political sphere. And Donald Trump, in his own way, has crystallized good enough of the American people to have a policy that's outside of the realm of the Republican or the Democrat.
1: Yeah, I'm just going to give my
2: we're in the same mode here in Greece,
1: Just two more seconds I want to give on this particular subject. And I'm comparing Tsipras to our current Prime Minister Mitsotakis. And here's from a Greek American who really, I know a little bit, but I'm not engaged day to day like all you are. He represents us well. He speaks the language well. Not speaking English, I must say we had the ambassador of the United States, Greece, on the air last week. His English was impeccable. He represents himself in both languages. The importance of the United States to Greece right now has probably never been stronger, and the importance and the allyism. So, I don't know. He's just, to me, it's just, I don't know. I don't even see how anybody can follow him.
3: No one else can do or be able to change the course of Greece. Greece is a very particle small piece of Europe, and so the whole thing is governed by and is directed and is by the European Union, and so we just follow suit, and I don't think anybody else can do any different, can it, Professor?
2: Yeah, I think you're right. I think to Ted's point, before Mitsotakis became the head of New Democracy or even prime minister. A lot of people didn't think he had it in him. I mean, a lot of people in New Democracy underestimated him because he seemed to be too little for the position. So that people do rise, you know, from different political structures. I think Mr. Dennis is right. I mean, Greece is, that's what I was saying earlier. A lot of times we get like this, Mitsotakis or chaos. It won't be chaos. Greece is a member of NATO, a member of the European Union. It even has like an established democracy over 50 years. We don't run the risk of like a coup d'etat or anything like that. So, and the policies will not change drastically. The point of the matter here is that how do you create an economy here that is able to sustain and grow instead of just like, you know, having a continuous brain drain? And that's the problem in Greece still today. The problem is Absolutely. Because we are in the European Union, and the average Greek has the ability now, not like there was in the 50s and 60s, to immigrate to Germany. Today, Absolutely. If you're in Greece Absolutely. And you want to get a job in Luxembourg, you just get on the plane and get there.
3: Mm-hmm.
2: So
3: yes.
2: the problem yes. is that, you know, most of the people in Greece who can't move, they end up staying here, and they delivery, they do coffee shop attendance, and then the people that can move and have the education and everything else, they go somewhere else for the money.
3: To Europe, exactly.
2: So how do you
3: exactly.
2: create an economy here that is able to sustain itself and grow here?
1: Yeah. One of the things that you brought up...
2: not somewhere else.
1: Yeah. Like, I know the United Arab Emirates, for example, okay? There, I think there were used to be about 3,000, you know, Greeks there 10 years ago. Now there's well over 15,000. And of those 15,000, the majority of them are, you know, have almost instant success.
3: Yeah, success.
1: Success very quickly, you know, elevated.
3: And quickly to go back to, Professor, to go back to Greece, Europe. At the present time, I think the American policy about Europe and NATO has emboldened the Europeans to really wake up and strengthen their union for survival. And that, I look at things in a sense that you need to think very critically for survival process and then build from there, because before they were depending on the U.S. for security and economy and things like that. And so at the present time, I think that you see the Europeans are, even though unfortunately there's no leadership in any of the countries, including I think both France and Germany. Obviously, Great Britain, it may even go back to the Union eventually because of what's happening with the U.S. and its policies.
2: Yeah, no, I agree. I mean, I think Europe is in a big question mark right now. And not only do they don't have a vision, I think they're going after each other because they're competing with each other for, you know, for the benefits from China or the benefits from the United States or looking for other markets. And it's going to be very difficult to do. It's almost like, you know, a few years ago when you had Papandreou trying to change the chain in his bicycle while he's going down a hill, and he actually falls down. It's the same kind of a thing. You can't really change midstream when you are in the middle of a crisis. And I think that's what this American administration is forcing everybody is to be more accountable on their own. And
3: exactly.
2: Europe is being squeezed right now. Europe is being squeezed.
1: Yeah. Petro, can you hold on just one second, because I'm looking at the clock, and we do have one classified listing to air at 10:15. We're a couple of minutes past, but let me get to that quickly. We have wanted a pizza shop on the South Shore is looking for help. All positions available, manager, grilling, prep, grilling, pan pizza making, more, part-time, full-time positions, all available with a great working environment and an opportunity for growth. A terrific location, flexible hours with excellent pay and compensation. Again, all positions available, full-time and part-time, for a South Shore pizzeria, easily accessible off the highway. Call Nick, 617-460-2244. 617-460-2244. Call Nick again. South Shore Pizzeria looking for help. Call Nick, 617-460-2244. And Petr, I think you've got some pizza experience in your younger years, so if everything goes south at the university, put me in, coach. Put me in. Excellent pain compensation. Finally.
2: My father used to say,
1: Put me in. Ο πατέρας μου έλεγε, η δουλειά να σε φοβάται. Η μάνα μου το έλεγε. Η δουλειά να σε φοβάται. Εσύ να μην φοβάσαι τη δουλειά.
3: Σωστό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πού θα πάμε τώρα, Γιώργο, πού θα πάμε?
3: Προφέσα, τι νομίζεις εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα?
0: Στην Αμερική.
2: Στην Αμερική. Αυτό που είναι φυσικό είναι αυτό που γίνεται στην Κούβα. Δηλαδή, αν έχεις μια πολιτική ενάντια στην Κίνα, επειδή η Κίνα είναι μια ανωδική δύναμη, μπορείς να δεις μια σύγκρουση. Μπορείς να δεις τη σύγκρουση με το Ιράν, γιατί το Ιράν θα γίνει μια πυρηνική δύναμη. Μπορώ να δω ακόμα και τη σύγκρουση με τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας. Αλλά αυτή τη στιγμή να κάνεις μια τέτοια κίνηση με την Κούβα, να προσπαθείς να εξαθλιώσεις τον κόσμο, να τρώει σκουπίδια μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνείς μαζί τους, σήμερα, όχι πριν 30 χρόνια ή μέσα στον ψυχρό πόλεμο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκτός, ένα απάνθρωπο μου φαίνεται. Δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία δεν έχει λογική, θα έλεγα.
3: Και 94 ετών.
2: Ναι, ναι, δηλαδή με βρίσκει τελείως εκτός. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τρώνε τα σκουπίδια. Δηλαδή είμαστε κοντά στους θερινούς μήνες. Φαντάζεστε τι βρώμα, τι μπόχα, τι αρρώστια θα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αβάνα με τόσο κόσμο. Μιλάμε για ένα κόσμο παραπάνω πληθυσμό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Δηλαδή δεν το βλέπω για ποιον λίγη γίνεται αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι αυτή η πολιτική του κυρίου Τραμπ, δηλαδή, η οποία είναι εν μέρη έχει να κάνει με την ισχύ, αλλά είναι μια διαφορετική ισχύ. Δηλαδή την ισχύ του χρησιμοποιείς για να ποθείς τον άλλον, όχι να τιμωρείς τον άλλον. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις αυτές. Και έχουμε κολλήσει και στο Ιράν, νομίζω υπάρχει κάποια στασιμότητα. Και αυτό που είναι και όλα πρέπει να δούμε είναι αυτό που γίνεται και η σχέση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε. Δηλαδή, γενικότερα στο γεωπολιτικό στερέωμα, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αναταραχή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανένας να σας πει ακριβώς ποιο θα είναι το αύριο.
3: Ναι, είμαστε στο γκρεμνό. Νομίζω ότι, όπως το είπες ακριβώς, ότι βρισκόμαστε στο γκρεμνό της γεωπολιτικής πορείας.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
3: Ναι, ναι. Το άλλο που γίνεται που είναι, το πρόβλημα που βλέπω εγώ, Πέτρο, γενικά είναι ότι η δημοκρατία έχει τελείως διαλύσει, αντί να την βοηθήσουν, να την επεκτείνουν, έχει διαλύσει τελείως, έχει γίνει πλέον οι μεγάλες εταιρείες, οι δισεκατομμυρίουχοι διευθύνουν το κράτος και ό,τι λένε, ό,τι τους αρέσει, προσπαθούν και προχωράνε σε αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν τον πρόεδρο ότι τα διευθύνει μόνος του αυτά. Νομίζω ότι κάποιος, οι μεγάλες επιχειρήσεις τον κατακρίνουν, δεν ξέρω ακριβώς πώς και τι, τον οδηγούν. Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα γενικά στο δυτικό κόσμο. Έχει πρόβλημα δημοκρατίας πλέον. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Έχει τελείως διαλύσει.
2: Έχει αποκοπεί η κοινωνία. Έχετε δίκιο. Γιατί έχει αποκοπεί η κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχουν άτομα. Δεν υπάρχει κοινωνία. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα από εδώ, από την Ελλάδα. Χθες ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι στη Νέα Σμύρνη. Και απέναντι ακριβώς φτιάχνουμε μια οικοδομή. Όλα τα παιδιά που είναι στην οικοδομή μέσα, μια επταόροφη οικοδομή, φτιάχνουν τα τούβλα. Όλα τα παιδιά που είναι στην οικοδομή μέσα μιλάγανε αραβικά. Έτσι, πρέπει να ήταν ή Σύριοι ή Τινίσι τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τα παιδιά αυτά από που προέρχονται, αλλά στο παρελθόν στην Ελλάδα η δυναμική της κοινωνίας ερχόταν από τον εργατικό κόσμο. Δηλαδή στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50 και του 60 ήταν οι οικοδόμοι, ήταν αυτοί που οδηγούσαν την κοινωνία και οδηγούσαν το κράτος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποκομμένη κοινωνία. Οι εργαζόμενοι εδώ πέρα δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την κοινωνία στην οποία υπάρχουν. Άρα το κράτος είναι ανεξέλεγκτο πλέον. και δεν μπορείς να μιλάς για δημοκρατίες όταν δεν έχεις κοινωνία. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Είμαστε όλοι μονάδες, δεν έχουμε καμία κοινωνική απήχηση. Άρα είναι δύσκολο να δημιουργηθούν δημοκρατίες μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Γι' αυτό βλέπουμε και τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Μπορεί κάποιος, ο οποίος είναι σε κρατικό επίπεδο, να λέει αυτά που θέλει χωρίς να τον ελέγχει η κοινωνία. Είναι λίγο δύσκολο αυτοί οι αραβόφωνοι εργάτες που είναι εδώ στην Ελλάδα να έχουν κάποια απήχηση στο κράτος της Ελλάδος. Αυτοί εδώ είναι μόνο και μόνο να δουλέψουν, να βγάλουν λεφτά, να τα στείλουν σπίτι τους, στην καλύτερη περίπτωση, και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα τι γίνεται στην Ελλάδα μέσα.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι το θέμα είναι ριζικό και έχει, και ήταν και πάντοτε εδώ πέρα, γιατί άμα παρακολουθήσεις ότι είναι τα κόμματα, παραμένουν δύο κόμματα εδώ πέρα, για να προελέξεις και να διαλέξεις ποιον χρειάζεσαι, ποιον θα προτιμήσεις ως υποψήφιο στην γενική εκλογή, είναι, πρέπει να είσαι ή δημοκράτης ή ρεπουμπλικάνος για να ψηφίσεις. Διαφορετικά δεν μπορείς να ψηφίσεις, και πρέπει να ψηφίσεις μόνο ότι είσαι. Δηλαδή δεν βλέπεις το ευρύο πολιτικό σχήμα. Και
0: δεν υπάρχουν άλλες πολιτικές φωνές, δηλαδή. Αυτό λέτε.
2: Όχι μόνο αυτό, Νικόλετα μου. Το θέμα είναι πως δεν σε ενδιαφέρουν και τα πράγματα που γίνονται γύρω σου. Δηλαδή, στο φοιτητές, έτσι. Τους λες τώρα γίνονται 1000 πράγματα στο παγκόσμιο επίπεδο. Δεν σε ενδιαφέρει αν είναι το Ιράν, ο Λίβανος, αν είναι η Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί η πραγματικότητα του κάθε ενός μας δεν έχει τίποτα να κάνει με τη κοινωνική μας υπόσταση. Όπως αυτό τον εργαζόμενο που μιλάει αραβικά, που μένει στην Ελλάδα, που ζει στην Ελλάδα, που δημιουργεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ό,τι πολιτική και να παράξει το κράτος, είναι έτερον εκάτερον σε αυτόν. Αν ζεις εδώ και είσαι μέρος εδώ της κοινωνίας, τότε σε ενδιαφέρει. Η κοινωνία είναι που κάνει τη δημοκρατία, όχι το κράτος. Το κράτος είναι η δύναμη. Η κοινωνία επιβάλλει τη δημοκρατία. Χωρίς κοινωνία δεν έχεις δημοκρατία. Και νομίζω είναι αυτό που αναζητεί ο καθένας ο οποίος έχει ζήσει στο παρελθόν, μπορεί σε χειρότερες καταστάσεις. Υπήρχε κοινωνικός ιστός. Σήμερα δεν υπάρχει κοινωνικός ιστός, γιατί σήμερα ο ένας δεν ξέρει δίπλα σε ποιον μένει, και δεν τον ενδιαφέρει δίπλα σε ποιον μένει πλέον.
3: Αυτό
2: είναι τελείως η πραγματικότητά μας.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Πέτρο, πραγματικά.
0: Και αυτό συζητάγαμε και νωρίτερα εδώ.
3: Αυτό προσπαθώ, όπως ξέρεις, όλη μου τη ζωή, να φέρεις αυτή την κοινωνία να την συνδέσεις, για να μπορέσεις να πραγματικά να ζεις σε επίπεδο της δημοκρατίας. Για να μπορέσεις να ελέξεις, να μπορέσεις να κοιτάξεις πού πάει η κατάσταση και ποια είναι η δημοκρατία και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε σε κάποιο επίπεδο που θα υπάρχει κάποια ανθρώπινη βοήθεια. Παν μέτρο άριστον. Αυτό ήταν το βασικό της δημοκρατίας.
2: Σήμερα είναι ο κόσμος είναι πιο ατομικά φτιαγμένος. Δηλαδή, το βλέπω εγώ στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, εντάξει, μεγαλώνω κι εγώ, αλλά νομίζω τα νέα παιδιά είναι φτιαγμένα περισσότερο σε ένα ατομικό πλαίσιο παρά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ο καθένας θέλει τη δική του προτεραιότητα να βάλει μπρος και τη δική του καλυτέρευση, χωρίς να κοινάει ένα κοινωνικό καλό. Δηλαδή, το μόνο κοινό καλό που έχουμε στην Αμερική είναι αυτοί που είναι στρατεύσιμοι, έτσι, που είναι οι επαγγελματίες στρατιώτες. Οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρουν. Δηλαδή, σε κάθε πόλεμο που κάνει η Αμερική αυτή τα τελευταία 30-40 χρόνια, δεν είναι όλη η κοινωνία στον πόλεμο. Δεν νιώθουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μια εμπόλεμη χώρα. Μόνο αυτοί που πηγαίνουν, αυτοί που θέλουν να πάνε. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα πράγματα. Άρα, το μόνο που δίνουμε εμείς στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βρισκόμαστε εκεί πέρα, και δεν έχουμε τίποτα. Δεν θυσιάζουμε τίποτα.
3: Ακριβώς.
2: Άρα, εφόσον δεν θυσιάζουμε, δεν ζητάμε και τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια αυτοθυσία, και δεν υπάρχει αυτό.
3: Που λένε οι Αμερικανοί, Πέτρο, in you preaching to the choir, άμα διαβάσει το βιβλίο, εγώ προτείνω να υπάρχει national service, so all the young people, 20 some million young people, serve their country. They become members, full citizens of the country. Otherwise, is exactly what you say. They are, you know, they grow up, they go to the best schools, how to graduate and become a graduate or a go to the next level of school and how to get the best job. Nothing for the rest of the community and the country. Unfortunately, it's a very difficult times. We all know that, but.
0: Το θέμα είναι πώς αλλάζει το πράγμα και πώς έτσι επανερχόμαστε στα...
2: Αντί να καλυτερεύει κάθε χρόνο, νομίζω χειροτερεύει κάθε χρόνο. Και χειροτερεύει κάθε χρόνο διότι ο κόσμος φτιάχνεται όλο και περισσότερο μέσα από τις ανάγκες. Και όσο πιέζεσαι, αντί να βλέπεις, να συνυπάρχεις με κάποιον, σε οδεύει περισσότερο σε ένα κανιβαλισμό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, λέγαμε για την Ευρώπη προηγουμένως. Η συνοχή της Ευρώπης, μια Ευρώπη η οποία φτιάχνει για τα τελευταία 40 χρόνια, με το που διαλύεται η Ευρώπη, βλέπεις, οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν το δικό τους, τη δική τους συμφωνία με την Κίνα. Οι Γάλλοι τη δική τους, οι Ιταλοί τη δική τους. Δεν υπάρχει συνοχή και δεν υπάρχει συνοχή και εσωτερικά. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια διάσωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι ή μη ευχαριστημένοι. Και λέει στον άλλο, δεν είσαι ευχαριστημένος. Εντάξει, σώπασε. Εγώ θα διοικήσω. Και δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο τρόπος, ο αυταρχικός τρόπος ο οποίος επιβάλλεται σήμερα. Δεν υπάρχει ένας κοινωνικός. Πρέπει να γυρίσει αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα αναφερθώ στο Φώτη Κόντογλου. Δεν ξέρω αν τον έχετε διαβάσει. Ο Φώτης Κόντογλου ήταν κάποιος ο οποίος ήταν ο δάσκαλος του Τσαρούχη του ζωγράφου, ο οποίος έγραψε το 1964 το μύθο του Χταποδιού. Και έλεγε ότι ήταν μια μαμά χταποδίνα και το χταποδάκι της, το οποίο χταποδάκι το πιάσε ένας ψαράς και παρόλο που μαρτύρησε, η μαμά του έλεγε μη φοβάσαι, θα γίνεις όλο και πιο δυνατός με το μαρτύριο. Όταν όμως ήπια και μια γουλιά κρασί αυτός που το έφαγε το χταποδάκι, η μαμά του λέει τώρα τελείωσες. Και έλεγε ο Κόντογλου ότι παρόλο τις δυσκολίες που περάσαμε σαν λαός, σαν Έλληνες, αυτές οι δυσκολίες μας έκαναν πιο ισχυρούς, μας ατσάλωσαν, γίναμε ατσάλοι. Όσο ήρθαν οι ευκολίες με το μέρος μας και ήρθε η Δύση σαν το κρασί που βάζει στο χταπόδι, μας διέλυσε τελείως. Εδώ το 1964 και αναφερόταν στον τουρισμό. Έτσι, είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις στις κοινωνίες μας σήμερα. Είναι ο Φώτης Κόντογλου. Και ο μύθος του χταποδιού, αν θέλει να το διαβάσει κάποιος, έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: In fact, γράφω ακριβώς κάτι τέτοιο.
1: Πέτρο, always a pleasure. Thank you. Thank you so much.
2: My pleasure.
1: Just give us a little, just a feel of Greece. You're in Athens. I heard the horn a couple of times.
0: Final four.
1: Final four. I'm sure everybody's gearing up for this afternoon. Maybe that's why you're there, to watch the match.
2: Yeah.
1: With some friends. Tomorrow. Oh, it's tomorrow.
2: Tomorrow. Τον Ολυμπιακό. Μπορεί κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί να λένε δεν θέλω τον Ολυμπιακό.
3: Μίλησε με τον Κωνσταντίνο.
2: Του είπα χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ναι. Μπράβο. Όχι Κώστα. Πώς σε λένε, Πέτρο. Πέτρο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε ξανά τη Τρίτη. Να είστε καλά. Have a great weekend. Always a great participator. Bye-bye. All right, we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide

0: trade shows. Think Flowers, think Stapleton. Call the Tsaousidis family at 617-269-7271.
1: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
3: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
4: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
5: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
4: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
6: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Ποιο θα διαλέξεις? Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
4: Ο Έρικ Παπαχρίστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρίστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian,

0: All right, edo σιγά σιγά. All right, ωραία εκπομπή σήμερα. I had a good time. Ωραία, συζητήσαμε.
1: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους.
2: Ακριβώς, χρόνια πολλά σε όλους. Να είσαστε καλά και να περνάτε ωραία με υγεία. Υγεία και οικογένεια. Μην ξεχνάτε.
1: Να βάλουμε το. Τέλος πάντων, για τους Ολυμπιακούς, για όλους τους Έλληνες. Γιατί αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Και ο Σταμάτης το τόνισε πολύ ωραία στο δελτίο του. Μπράβο, ρε Σταμάτη. Είναι μέρα. Αν κερδίσουμε, πάμε στον τελικό και το Final Four γίνεται στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μακάρι να κερδίσει η ομάδα μας. Παίζουμε με τη Φενέρ, μια πολύ δυνατή ομάδα. 11 η ώρα Βοστόνης είναι το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Φενέρ και ο νικητής πάει στον τελικό την Κυριακή. Δύο ισπανικές ομάδες παίζουν μεταξύ τους. Όποια από τις δύο κερδίσει πάει στον τελικό. Οπότε, αν πάμε στον τελικό, θα παίξουμε τους Ισπανούς. Ύμνος του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία λοιπόν στην ομάδα του Ολυμπιακού και μακάρι να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό στην Αθήνα.
0: Go Ολυμπιακός!
2: Μπράβο! Yeah.

0: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
1: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: There's a mutual friend amongst us all, Dr. Mark Pernokas. Good morning, Mark, if you're tuning in this morning. Λοιπόν, Νικολέτα, σιγά σιγά
3: χρόνια
2: θα
3: πολλά στον κύριο Περδικάκη να πούμε.
2: Για του έστειλα μήνυμα.
3: Μέρος της παρέας μας εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Yeah, happy name day,
3: χρόνια
2: Κώστα.
3: Πολλά. Να είστε γερός και να χαίρεστε την όμορφη οικογένεια.
4: Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά, Κωστάκη, Λεβέντη. Χρόνια πολλά με υγεία, χαρά και να χαίρεσε όλη την οικογένεια. Και εμάς.
2: Such a happy guy. I love Costa.
4: Extended
2: family.
4: Οικογένεια.
2: All right, before we clean it up for the day, and of course, Nicoletta's going to run through the tipo que pote, then we're going to put a nice playlist of music together for you right up until 12. And then after that, Mike Janity again takes over with his Cape Cod Happy Hour. It's a Thursday. Don't forget, Peter Kokridis, Greek Voice of America today. 5 to 7 also on WNTN. Λοιπόν, Νικολέτα.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να τα πούμε. Από αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ Αιγυπτίων, Egyptian Coptic Festival. Θα πραγματοποιηθεί στο Wayland 169 Rice Road. Όσοι δεν έχετε πάει, ευκαιρία να πάτε να γνωρίσετε και αυτό το κομμάτι, το διαφορετικό, έτσι για να δούμε το κάτι διαφορετικό. Egyptian Festival, λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. 29 με 31 Μαΐου το Woburn Greek Festival ετοιμάζεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο τετραήμερο live music by the George Karadzas and the Athenian Entertainment, ωραίο φαγητό και πολύ γλέντι. Greek Heritage Night στο Fenway Park 2 Ιουνίου, οι Red Sox αναμετρώνται με τους Orioles, μια διοργάνωση από τους Alpha Omega, θα είμαστε όλοι εκεί να γιορτάσουμε. Το φεστιβάλ στο Arlington, στον Άγιο Αθανάσιο, 4, 5, 6 και 7. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τετραήμερο φεστιβάλ στην Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, την Πέμπτη από τις 5 έως και τις 9 το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο 11 το πρωί με 10 και την Κυριακή από τις 11 μέχρι και τις 6. The Grecian Festival στο Watertown, στους ταξιάρχες μας λοιπόν. Τριήμερο το φεστιβάλ, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 12, 13 και 14 του Ιούνιου, 25 Bigelow Avenue στο Watertown. Θα γίνει και φέτος με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ευχόμαστε. Τετραήμερο φεστιβάλ στο Cambridge, στο κέντρο της πόλης εκεί, στο Cambridge, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην εκκλησία η οποία έχει και την τιμητική της σήμερα γιορτάζει, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου το φεστιβάλ στο Cambridge. Στο Ipswich διήμερο φεστιβάλ μέσα Ιουλίου 11 και 12 Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ το Σάββατο και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Κυριακή το φεστιβάλ στο Ipswich. Και ολοκληρώνουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται στην πόλη μας στις 3 Οκτώβρη, μόλις έχουμε γυρίσει μαζευτεί έτσι να ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Θα πάμε να απολαύσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Αγκάνης Αρένα στη Βοστόνη. Έχει ξεκινήσει το pre-registration, μπείτε να πάρετε το εισιτήριό σας και να ετοιμάζεστε.
2: That's right. And also if your church and community is hosting a festival and we'd love to have you join us. There are so many festivals. Thank you to the so many communities who do put some advertising forth for their festivals with Grecian Echoes, but those who have yet to do so, we welcome you wholeheartedly. Shoot me an email, GrecianEchoes1@AOL.com, and you'll get mentioned several times daily in our Tipu Ke Pote. We'll throw you up on our social media. Our network is tight, it's loyal, and we'd love to have you join us. So with all that being said, τι λέμε, γεια σας και χαρά σας και αέρα πάντα στα πανιά σας. Χρόνια πολλά, Κώστας, Ελένης.
3: Μην ξεχάσετε τους καλούς φίλους, συγγενείς εδώ στην Ελλάδα. Να τους σκεφτείτε σήμερα, είναι η μέρα τους, η ξεχωριστή.
2: Bye bye everybody, I'll see you tomorrow morning.

Making a pretty big

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Για σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα, επίσημη παρουσίαση έκανε σήμερα η Μαρία Καρσιανού του νέου πολιτικού φορέα της. Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει, λέει, πέρα με τη μέρα συμφωνία με το Ιράν. Στην Αμερική μας, το Harvard, μέσα στα πολλά προβλήματα που του δημιουργεί ο κύριος Τραμπ, αποφάσισε, λέει, να κάνει έκπτωση στη βαθμολογία των φοιτητών, περιορίζοντας το 20% τους βαθμούς A. Πρωτοφανές. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε, στη Μύρνα Βοστόνη με 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Παρασκευή, μερική συννεφιά με 60 βαθμούς, 68-70 στα Μεσόγεια, συννεφιά το Σάββατο με 60, βροχή την Κυριακή και βροχή και τη Δευτέρα με 60 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

και βέβαια γιορτάζουμε σήμερα τι λέει το ημερολόγιο της αναλήψεως, α, ναι, και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. Έχουμε ειδικό αφιέρωμα λίγο αργότερα. Θα ανοίξω όμως αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με μια ποικιλία με διάφορους καλλιτέχνες

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπλουζικιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Θόδωρου Δελβενιώτη. Και μουσικές, μερικά και κάποιες μουσικές. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

τραγούδια με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούμε, καθώς αντιληφθήκατε αμέσως πολύ στο πρώτο ημίωρο, με τον Γιώργο Νταλάρα και την παρέα του, ο οποίος οργάνωσε την τιμητική εκείνη βραδιά για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο πριν από αρκετά χρόνια. Μαζί του βέβαια εκεί ήταν η Μαρινέλα, η Λυκερία, ο Κώστας Μακεδόνας, Μελίνα Σανίδου, το συγκρότημα Όναρ και άλλοι καλλιτέχνες. Και συνεχίζουμε με αυτά.

και ήταν μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που διάλεξαν οι καλλιτέχνες αυτοί, κάπου 60 από αυτά, να ηχογραφήσουν σε συναυλία που οργάνωσε ο Νταλάρας και συνεργάστηκαν οι άλλοι καλλιτέχνες προς τιμήν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του στιχουργού που γράφει στίχους για ελληνικά τραγούδια πάνω από 70 χρόνια τώρα. Μάλιστα.

5:33 λεπτά ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας αποστέτη, μέχρι βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόξον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, το Δεσφίνα έχει ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Bosco A Fine Wine, στο Somerville, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αφημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco A Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού της φορέα έκανε σήμερα η κυρία Καριστιανού. Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει μέρα με τη μέρα συμφωνία με το Ιράν. Δασικές φωτιές εκτός ελέγχου προχθές στην Καλιφόρνια και από χθες στο Τέξας. Το Harvard λέει μέσα σε πολλά προβλήματα που του δημιουργεί ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει έκπτωση στη βαθμολογία των φοιτητών. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε. Με 50 βαθμούς στη Μύρνα Βοστόνη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Παρασκευή, μερική συννεφιά με 60, 68-70 στα Μεσόγεια. Συννεφιά το Σάββατο με 60, βροχή την Κυριακή, βροχή και τη Δευτέρα με 60 βαθμούς. Εντάξει. Το πλήρες δελτίο στις 6 ώρα.

Συνεχίζουμε τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καρεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 56 και 57 τα τραγούδια απόψε. Το πρώτο, σύνδεση του Σπύλιου Μεντή σε στίχους Μίμη Τραϊφόρου, από την επιθεώρηση των Τραϊφόρου και Βασιλιάδη, Άλα Νάσερ, από το θέατρο Βέμπο του 56. Κανελιά τραγουδάνε η Σοφία Βέμπο μαζί με τη χοροδία των Ελληνίδων.

Για τολιά έχουν γίνει κοτσόμπολιά, μα εγώ δεν βγάζω διόλου μιλιά και γραμμή στην ελιά με τολιά. Να φιλιά, με στουλιά μου την αγκαλιά, κι απ' την κάψα που έχω εγώ απ' τολιά, κάρβουν.

0: κολλιά. Άλλο ένα λιά, τραλαλά.
1: Το δεύτερο είναι σύνδεση του Φώτη Πολυμέρη από το 57. Το Βεσπάκι, το κορίτσι μου και εγώ, ερμηνεύει ο ίδιος ο Φώτης Πολυμέρης.

0: Και το τρίτο, σύνθεση του Ζάκη Ακοβίδη και του Γιάννη Βέλα με στίχους Ασημάκη Γιαλαμά, Γιώργου Θησβιού και Κώστα Πεντεντέρη από το 57. Ακούστηκε στην επιθεώρηση των Γιαλαμά, του Θησβιού και Πεντεντέρη, σιγά και με το Μαλακό, το 56-57. Τι σου βρήκα, λέει η μοναδική Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Με βαπόρια, με αυτοκίνητα και δίλα, κι είχα πάντα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγέντες μας.

τον Αγίο Κωνσταντίνο και Ελένη λοιπόν σήμερα. Εις Αποστόλων. Ο Κωνσταντίνος βέβαια είναι αυτός που είδεσε την Κωνσταντινούπολη, έφυγε από τη Ρώμη ως αυτοκράτορας της Ρώμης, έφυγε από τη Ρώμη και πήγε έκτισε καινούργια πόλη σε 7 λόφους όπως και η Ρώμη. Μάλιστα. Και έχουμε αρκετούς και αρκετές με τα ονόματα αυτά. Όσοι έχουν το όνομα Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Λένα, Ελενιό, Νίτσα, Ελενίτσα, Λέγκο, είπε ο Μαρκόπουλος, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Κώστας και Κωστής, δηλαδή Κότσαρης, Κωστάρας, Κωστούλα, Ντίνα, Τίνα και Νάντια. Μάλιστα. Όλα τα παράγωγα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Έχουμε εδώ μερικά τραγούδια απόψε. Πρώτο και καλύτερο για τις Ελένες με την Χαρούλα Αλεξίου. Παλιό παραδοσιακό.

ένα τραγούδι του Αείμνηστου Χρόνια Αϊδονίδη με τον Γιώργο Νταλάρα και τη χοροδία του. Κύριε Κωστάκη.

Ναντίν. Έγραψε ο Στέλιος Ζαφυρίου. Έγραψε ο Στέλιος Ζαφυρίου σε στίχους Γιώργου Κανελόπουλου και ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας.

0: και ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο οποίος επινόησε τα Ζαβαρακατρανέμια την εποχή της Χούντας, βρήκε και έναν καινούριο τίτλο για την Ελλάδα, την ονόμασε Λέγκο, δηλαδή Ελένη.
1: Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

τα βρώμικα σοκάκια για να μετρήσουν με το πόδι τους τη γη. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέγκο, πάψε να

Ρε Μπαρμπακάτσε να μας πεις μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξανά.

Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες και όλα τα παράγωγα ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Και είμαι βέβαιος, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει Ελένες και Κωστίδες, ή Κωστίδες, ή και τους δύο. Εμείς είχαμε παππούκο από τη μάνα, παππού Κώστας και γιαγιά Ελένη και γιαγιά Ελένη, Κωνσταντίνα, pardon, από τον πατέρα. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά στις αδελφές μου, Κωνσταντίνα και Ελένη, και στην ανιψιά Ελένη, στην ξαδέρφη Ελένη Λαυρόπουλου. Χρόνια πολλά.

ρολόι δεν προχώρησε πολύ. 6 και 12 μισή λεπτά. Μπράβο μας. Είχαμε αρκετά τραγούδια για τις Ελένες και τις Κροτίδες. Λοιπόν, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι με το πλήρες σήμα τώρα. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Wayland, το Norwood και το Cambridge και τη συνοικία Βοστόνης του Roxbury. Το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους και μερικά με μουσικές του Θόδωρου Δελβανιώτη. Και συνεχίζω να συνιστώ το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, Go Far, Give Back, Little Greek, a memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε τα παιδιά και τα γόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

0: Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη με δομή οικογενειακής μαφίας λειτουργούσε και κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης. Τουλάχιστον 50 άτομα περνούν το κατόφλι της επιπαγής εισαγγελίας και τις παράνομες επιδοτήσεις. Στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που θα ηγηθεί προχώρησε σήμερα η Μαρίνου, ανοίγοντας νέα ένα νέο και φαπτή παρουσία. Στο παραλιακό μέτωπο Αττικής παραμένει μυστήριο η οσμή αερίου, πιθανότερο σενάριο, κάποια παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, υποθέτουν οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει, λέει, μέρα με τη μέρα συμφωνία με το Ιράν. Έτσι σήμερα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, αρκετά επεισοδιακή, όπως δεν εμπειρία του Λευκού Οίκου, όπου ο Νετανιάχου εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας άμεσα με το Ιράν και επέμεινε σε επανέναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Χθες στο Τέξας.
1: Στην Αμερική μας λοιπόν, δραστικές φωτιές εκτός ελέγχου προχθές στην Καλιφόρνια και από χθες στο Τέξας. Σε δικαστήριο του Μαϊάμι η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην πρόεδρου Κούβας Ραούλ Κάστρο, 95 χρονών, ως υπεύθυνο για τη ρήξη το 1996 ως υπουργός αμήνης του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο δύο ιδιωτικών αεροπλάνων Κουβανέζων από το Μαϊάμι, πρόφαση δηλαδή για μελλοντική επίθεση όπως στη Βενεζουέλα. Νέο επεισόδιο μασκοφόρων αστυνομικών της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE μέσα σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη συνέλαβαν έναν 20χρονο παραβιάζοντας τη διαταγή του δικαστή. Το Harvard, μέσα στα πολλά προβλήματα που του δημιουργεί ο κύριος Τραμπ, αποφάσισε, λέει, να κάνει έκπτωση στη βαθμολογία των φοιτητών, περιορίζοντας στο 20% τους βαθμούς A πρωτοφανές. Μάλλον καθαρό στερέωμα από όσο στιγμίζουν να βοστώνει με 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 60 βαθμούς, 68 με 70 στα Μεσόγεια, συννεφιά το Σάββατο με 60, βροχή την Κυριακή, βροχή και τη Δευτέρα με 60 βαθμούς. Μάλιστα. Και σχεδόν 250 άτομα έφτασαν χθες στην κορυφή Everest των Ιμαλαΐων, αριθμός ρεκόρ για μία μέρα, χαρά στο κουράγιο τους. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, σήμερα 5η, 21η Μαΐου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και τόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant. Ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 21η Μαΐου της Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης της Αποστόλων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 8η Μαΐου, Ιωάννου Θεολόγου και Αρσενίου του Μεγάλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και πάλι. Και μια ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα 21η Μαΐου, το 428 π.Χ. γεννήθηκε ο φιλόσοφος Πλάτωνας. Αύριο μάλλον θα σας δώσω λεπτομέρειες ποιος ήταν ο Πλάτωνας. Το π.Χ. βέβαια, έτσι, 428 π.Χ. Το 1864 μετά Χριστόν, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στα Επτάνησα. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA, η οποία θα έχει φέτος το World Cup και στην Αμερική και στον Καναδά και στο Μεξικό.

Ανέρκεια σαν σήμερα 21 Μαΐου το 2005 διεξήχθηκε ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο, Ουκρανίας. Νικητήρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη και μόνη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής στο θεσμό αυτό. Έτσι, να τα ακούσουμε.

Και είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Ναταλία Γερμανού, η στιγουργός, δεν είναι στιγουργός. Εντάξει, δεν έχει πάρει μαθήματα από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Αλλά ο Χρήστος Δάντης έγραψε μια μουσική η οποία πραγματικά εκπροσωπεί την Ελλάδα παγκοσμίως. Την εκπροσώπησε το 2005 και συνεχίζει να εκπροσωπεί αυτή η μουσική την Ελλάδα στον κόσμο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Θεόδωρου Δερβανιώτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1922 στη Ζαγορά Πηλίου και πέθανε 4 Δεκεμβρίου το 2004, σε ηλικία 82 ετών. Από μικρή ηλικία, ο Δερβανιώτης ασχολήθηκε με τη μουσική, επηρεασμένος και από τον παππού του, που ήταν από τους γνωστούς λαουτιέριδες της περιοχής. Ο ίδιος έμαθε να παίζει λαούτο και από την εφηβική του ηλικία έπαιζε με κομπανίες σε γάμους και πανηγύρια. Μέχρι τα 24 του άσκησε την ψαλτική στις εκκλησίες της αγοράς. Όλοι αυτοί οι ήχοι, όπως και τα ρεμπέτικα και μικρασιάτικα τραγούδια που έπαιζαν τα γραμμόφωνα της εποχής, επηρέασαν το μουσικό του ταλέντο μέχρι το 1950 που κατέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως επαγγελματίας μουσικός. Το 1951 ήρθε σε επαφή με συνθέτες λαϊκού τραγουδιού στο παράκι του Μάριου, γράφοντας τις νότες των τραγουδιών τους για να περάσουν την έγκριση της λογοκρισίας, για τους οποίους θα γράψει τις νότες των τραγουδιών τους. Εκτός από το μπουζούκι, ο Θεόδωρος Δερβανιώτης έπαιζε επίσης μπαγλαμά, μαντολίνο, μπάντζο και μαντόλα. Το πρώτο τραγούδι του συνθέτη Θεόδωρου Δερβανιώτη, με τίτλο «Μόνο ψέμα και απιστία», φωτογραφήθηκε στην Κολούμπια το 1952 με τις φωνές του Γιάννη Τζιβάνη και της Ρένα Στάμου και μπουζούκια τους Γιάννη Παπαϊωάννου και Γεράσιμο Κλουβάτο. Δεν το βρήκα τελικά στο ίντερνετ αυτό. Οι κυριότεροι στιχουργοί των τραγουδιών τους σε αυτή την περίοδο ήταν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, η Ευτυχία Παπαγιονοπούλου, Κώστας Βίρβος και Κώστας Μάνεσης. Τα ερμήνευσαν μεγάλοι καλλιτέχνες της δεκαετίας του 50 και του 60, Καζαντζίδης, Κέτι Γκρέι, Γιώτα Λίδια, Πόλη Πάνου. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά από αυτά.
και είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Ο πρόδρομος Τσαουσάκης είναι αυτός, μαζί με τη Λίζα Διαμάντη και τον Αντώνη Κανακάρη. Στέλιος Καζατζίδης. Μουσική Θόδωρου Δερβενιώτη.

αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 50 και του 60. Συνθέσεις του Θόδωρου Δερβανιώτη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τα χρυσά κλειδιά με τον Γιάννη Καλατζή.

Και θα κλείσω με μια μεγάλη σύνθεση του Δερβενιώτη σε στίχους Κώστα Μάνεση, με την Πόλη Πάνου και τον Αντώνη Κλειδονιάρη.

Ασάνατα, λαϊκά τραγούδια. Συνθέσεις του Θόδωρου Δερβενιώτη. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε